0: Στέλνω μέσω δεξίου δράξη. Λότα και ρωτώτσε από γύρει. Να λόγια ζα τεβού.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.